0: Κοραχωιά, χάιο προβλήμες, Ρωμανί.
1: Φέλετε μου και κάτω ραβές το εκάσκορο σαν.
2: Ναι, σώμουν μισάσκορο, κομπάνοσκορο, άντερ κουρσάρι, βάρι διάμο τχάκες, τχάκες κόλα, δεξίνες καβές το σάτος, κασί πούντα κομμουνάλ, σικλιλιά μου, να είσαι ότι πενάς σικλιά μου σουκάρ. Το κότε κανάς χαϊτζάς, μα αγγλέ, μα διπάρτη τεζάς, χαρόσια κανάς, ναι αυρίου, τύμπος εσύ, να είσαι αυτάς διαγγλάλ, να κάνεις με παρή βρέμε.
1: Κανά πενές και εσύ παρή βρέμε, και πενές και εσύ παρή, κάθε δικές θα το έχω παρή πέ και εσύ.
2: Και να είσαι σώσ και να το παρή πέ, και να είσαι πουτία και να είσαι κοϊκά και να είσαι κέρδα καζεμίνης και πουτί. Αδεκάς η γλάνο, αν τα κόρομαι, είναι ένα πριμίλα ρομήν και πουτί.
1: Αν δεν την γάβες και σαν τα ρουσάρι, εσύ το χαγάουκα, εσύ το κορόμο, το χάκες σαρ τραγίν το μέγι.
2: Το κορόμψι, κάβα τραγίνο σαρ το πέμπτο, πάρε τραγίνο το χάκες.
1: Τα κόν ξαρ κρυσλιντίν το μαρό τραγίς, κερέν πουτί δισέσα, σο κερέν το μέγι.
2: Κάβα ζάλ δισέσα, κάβα ζάλ ζάλ βιτι νυμνάσα, κάβα ζάλ σικλιόλ κερό βιτι νύλο κοχιάκες, σαρ το κρυστε καπατήσει κατ' όρ μαρό.
1: A canaques, ¿cuál es el más importante momento que a jugar en termi contra del tomar svatos? ¿O qué tal tu voltaba la doca svatos?
2: Svatos, tu qué tal, tal coroma marenda que si que queremos puti, te dijeron tu vas a dijeron macaro primero romendi, ya la más inglés y ciclio, mo que da coria me samo, más pure da corda, macaro terni mata ya calca te ya en inglés, te cica y ciclio, te dele nada que macaro posibilidad ya dele en zor, que ciclio sí que ciclio, tan a na na primil, ciclio y tabu te na na dele posu ni de de lucro te dele de butia que te queremos puti, na na caro solo romendi, sa cana cana solo chim chipota hasta que se anro.
1: Primaria si deja primaria que quiero termi solo romendi ando gavorna.
2: A que cacas, quiero y de na y de interesar ya que cacas primarita, deja Ο σταριά δι ξέλο ο δρόμος της καρόλας που σάβα διχέμουσι. Σω καρδιά ήταν καρδιά αυτοστάντια, καρδιά κουρατσένια, τοδιά καρδιά μπαρ, καρδιά τα καρδιά. Σω δε πριμάρια σας να καρδιά. Τα δε είχα δει κάποιο ζαλάγγλε. Σάρα είχα κάποιο μαϊδέλγο. Αβέρνα να οπίνει να τυρμικό.

Σαν φύγει να το μέντσα, με ο ρεδάκτορος ο Μαρινάλα, ο ρεζίζιορης Άντζελα Τιτιοτρακάν. Φνάστομον και τον Μπαχταλέ, τρακάστομεν φύγει να το μάρκερεν.